0: Zeit FM. Es ist 1 Uhr.
1: Knuspern.
2: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
3: Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε με τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δίφτη να αγνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, μπούιλε τη ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, εφέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο φιλός.